0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: Για 80 χρόνια μπαίνουμε στα σπίτια σας και σας κρατάμε συντροφιά. Οι παππούδες και οι γιαγιάδες σας μας άκουγαν, οι γονείς σας μας άκουγαν και τώρα ήρθε η δική σας σειρά. Ζητούμε τη δική σας συνδρομή. Μόλις 100 δολάρια για νέα μέλη για να κρατηθεί η φωνή της ελληνικής ηχού ζωντανή. Επισκεφτείτε σήμερα την ιστοσελίδα greecianecos.com και γίνετε μέλος. Μαζί θα μιλήσουμε ελληνικά, θα μάθουμε τα νέα της Ομογένειας, θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, θα χορέψουμε και θα γιορτάσουμε τα γενέθλιά σας.
1: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
3: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε τη ραδιοφωνική εκπομπή της Ιεράς Μητροπόλεως Βοστόνης «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να παρουσιάσουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, καθώς και τα δόγματα και τις παραδόσεις της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο μιλητής σας είναι ο πατήρ Ρωμανός Καράνος. Σήμερα είναι η τέταρτη Κυριακή του Ματθαίου και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα ακούμε ότι καθώς ο Χριστός έμπαινε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος και του ζήτησε να θεραπεύσει τον δούλο του, ο οποίος ήταν βαριά άρρωστος. Οι εκατόνταρχοι κατήχαν σημαντική θέση στο Ρωμαϊκό στρατό. Ήταν οι διοικητές 100 στρατιωτών. Με σημερινούς όρους θα λέγαμε ότι ήταν περίπου λοχαγοί. Είναι αξιοσημείωτο ότι στην Καινή Διαθήκη οι εκατόνταρχοι παρουσιάζονται πάντοτε με ιδιαίτερο σεβασμό. Ανάμεσά τους συγκαταλέγονται ο Άγιος Λογκίνος, ο οποίος κάτω από τον Σταυρό ομολόγησε ότι ο Εσταυρωμένος είναι αληθινά Υιός Θεού, και ο Άγιος Κορνήλιος, ο πρώτος εθνικός που βαπτίστηκε από τον Απόστολο Πέτρο και αργότερα έγινε επίσκοπος. Ο εκατόνταρχος του σημερινού Ευαγγελίου παραμένει ανώνυμος. Ωστόσο, η Εκκλησία τον θυμάται μέχρι σήμερα, γιατί διακρινόταν για τρεις μεγάλες αρετές: την ταπείνωση, την πίστη και την αγάπη. Πρώτα απ' όλα είχε ταπείνωση, την Αγία Ταπείνωση, όπως την ονομάζει ο Άγιος Πορφύριος. Ο Άγιος Αθανάσιος διδάσκει ότι η ταπείνωση είναι μεγάλο φάρμακο σωτηρίας, διότι ο διάβολος δεν έπεσε εξαιτίας κάποιας σαρκικής αμαρτίας, αλλά εξαιτίας της υπερηφάνειάς του. Και ο Ιερός Αυγουστίνος λέει πολύ χαρακτηριστικά: «Η πύλη της Βασιλείας του Θεού είναι χαμηλή. Για να μπεις πρέπει είτε να είσαι παιδί, είτε να σκύψεις», δηλαδή να ταπεινωθείς. Αυτήν ακριβώς την ταπεινή στάση είχε ο εκατόνταρχος. Παρότι ήταν Ρωμαίος αξιωματικός, με εξουσία και κύρος, δεν πλησιάζει τον Χριστό απαιτώντας. Κάλιστα, θα μπορούσε να διατάξει τον Ιησού να τον ακολουθήσει ή ακόμη να τον ρίξει στη φυλακή ή και να τον σκοτώσει επί τόπου, αν δεν τον υπήκουε. Τον πλησιάζει όμως ως οικέτης. Και όταν ο Κύριος του λέει ότι θα έρθει στο σπίτι του για να θεραπεύσει τον δούλο, εκείνος απαντά: «Κύριε, πού κοιμή ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις». Δεν θεωρεί τον εαυτό το άξιο να δεχτεί τον Χριστό κάτω από τη στέγη του. Τα λόγια αυτά τα επαναλαμβάνουμε κι εμείς πριν από τη Θεία Κοινωνία. «Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ είμαι άξιος, ουδέ ικανός, ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής». Η ταπείνωση του εκατοντάρχου έγινε προσευχή ολόκληρης της Εκκλησίας. Η δεύτερη αρετή του ήταν η πίστη. Αν και ήταν ειδωλολάτρης, είχε καθαρή καρδιά. Δεν είχε τον φθόνο και την κακία που εμπόδιζαν πολλούς από τους συγχρόνους του Χριστού να αναγνωρίσουν ποιος πραγματικά ήταν. Γι' αυτό και μπόρεσε να διακρίνει τη θεϊκή του εξουσία. Ο εκατόνταρχος δεν ζητά από τον Χριστό να πάει οπωσδήποτε κοντά στον άρρωστο. Πιστεύει ότι αρκεί ένας μόνο λόγος του. «Υπέ λόγο μόνον», λέει, «και θα θεραπευθεί ο δούλος μου». Πρόκειται για μια εκπληκτική ομολογία πίστεως. Δείχνει ότι μέσα στην καρδιά του έχει ήδη καταλάβει πως ο Χριστός δεν είναι απλώς ένας σοφός διδάσκαλος ή ένας θαυματουργός άνθρωπος, αλλά εκείνος που έχει εξουσία θεϊκή, εξουσία πάνω στην ασθένεια και στη ζωή. Και τέλος, ο εκατόνταρχος έχει αγάπη. ίσως αυτή να είναι η πιο συγκινητική πλευρά της σημερινής διήγησης. Στον αρχαίο κόσμο οι δούλοι θεωρούνταν περιουσιακά στοιχεία. Ακόμη και ο μεγάλος φιλόσοφος Αριστοτέλης τους χαρακτηρίζει έμψυχα εργαλεία. Γράφει στα Ηθικά Νικομάχια. Δεν μπορεί να υπάρξει φιλία ή δικαιοσύνη προς τα άψυχα πράγματα, μάλιστα ούτε καν προς ένα άλογο ή βόδι ή προς ένα δούλο. Διότι ο Κύριος και ο δούλος δεν έχουν τίποτα κοινό μεταξύ τους. Ο δούλος είναι ένα έμψυχο εργαλείο, όπως το εργαλείο είναι ένας άψυχος δούλος. Σήμερα μια τέτοια αντίληψη μας σοκάρει, αλλά τότε ήταν ευρέως αποδεκτή. Ο εκατόνταρχος όμως δεν βλέπει το δούλο του ως αντικείμενο ή εργαλείο. Τον βλέπει

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω και σήμερα το πρωί στο πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε σήμερα το θέμα που ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για την συγχώρεση, το μη εκδικητικό πνεύμα. Διαβάζουμε από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 18, εδάφιο 23. Η βασιλεία των ουρανών μοιάζει με ένα βασιλιά που θέλησε να του αποδώσουν λογαριασμό οι δούλοι του. Μόλις άρχισε να κάνει το λογαριασμό, του φέρανε κάποιον που όφιλε 10.000 τάλαντα. Επειδή δεν μπορούσε να τα επιστρέψει, ο κύριος του διέταξε να πουλήσουν τον ίδιο, τη γυναίκα, τα παιδιά του και όλα τα υπάρχοντά του και να του δώσουν το ποσό από την πώληση. Ο δούλος τότε έπεσε στα πόδια του, τον προσκυνούσε και έλεγε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα δώσω όλα τα χρέη πίσω». Τον λυπήθηκε λοιπόν ο κύριος, εκείνο το δούλο, και τον άφησε να φύγει. Του χάρισε μάλιστα όλο του το χρέος. Βγαίνοντας έξω, ο ίδιος ο δούλος βρήκε έναν από τους συνδούλους του που του όφιλε μόλις 100 δινάρια. Τον έπιασε και τον έσφιγγε να τον πνίξει λέγοντάς του «Ξόφλησέ μου αυτά που μου χρωστάς». Ο σύνδουλός του έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε «Δείξε μου μακροθυμία και θα σου τα ξεπληρώσω». Εκείνος όμως δεν δεχόταν αλλά πήγε και τον έβαλε στη φυλακή ώσπου να ξεπληρώσει ό,τι του χρωστούσε. Όταν το είδαν αυτό οι σύνδουλοι του λυπήθηκαν πάρα πολύ. Και πήγαν και διηγήθηκαν στον Κύριό τους όλα όσα έγιναν. Τότε ο Κύριος τον κάλεσε και του λέγει «Δούλε κακέ και πονηρέ, σου χάρισα όλο εκείνο το χρέος επειδή με παρακάλεσες. Δεν έπρεπε και εσύ να σπλαχνιστείς το σύνδουλό σου όπως εγώ σπλαχνίστηκα εσένα?» Και οργισμένος τον παρέδωσε στους βασανιστές μέχρι να ξεπληρώσει όσα του χρωστούσε. Έτσι θα κάνει και σε εσάς ο ουράνιος πατέρας αν ο καθένας δεν συγχωρεί τα παραπτώματα του αδερφού του με όλη του την καρδιά. Πολύ απλά αυτή η παραβολή μας λέγει ότι ο Θεός μας έχει συγχωρέσει τις εκατομμύρια σκέψεις, χιλιάδες αμαρτίες, το τεράστιο χρέος που έχουμε προς Αυτόν, γιατί όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Γιατί εμείς είμαστε απρόθυμοι να συγχωρήσουμε την αμαρτία κάποιου ανθρώπου εναντίον μας? Και για να καταλάβουμε τη μεγάλη διαφορά, το ποσό που αναφέρει εδώ 10.000 τάλαντα, να σημειώσουμε ότι κάποιος εργάτης για να μπορούσε την εποχή εκεί να συλλέξει ένα μόνο τάλαντο, αυτός χρωστούσε 10.000, έπρεπε να εργαστεί 20 χρόνια για ένα τάλαντο. Ενώ ο σύνδουλός του του χρωστούσε 100 δινάρια, δηλαδή το μισθό 3,5 μηνών. Ο ένας έπρεπε να εργαστεί για χιλιάδες χρόνια και ο άλλος μόλις για 3,5. Ο Θεός συγχωρεί κάθε μου αμαρτία, αλλά εγώ είμαι πρόθυμος να συγχωρέσω κάποιον συνάνθρωπό μου. Και η Γραφή μας λέει «Άφεση μην τα οφειλήματα ημών, συγχώρεσέ με», λέμε στον Κύριο στην προσευχή μας, «τις αμαρτίες μου, όπως και εγώ συγχωρώ αυτούς που αμαρτάνουν εναντίον μου». Το επίσημο ισπανικό όνομα της περιοχής είναι το νησί των Πελεκάνων, αλλά κανείς δεν γνωρίζει την περιοχή αυτή με το όνομα που αναφέραμε. Είναι γνωστό ως Αλκατράζ. Το Αλκατράζ ήταν μία από τις δυσκολότερες για απόδραση και διαφυγή φυλακές. Από το 1933 μέχρι το 1963 υπήρξε ομοσπονδιακή φυλακή και σε αυτά τα 30 χρόνια 26 φυλακισμένοι επιχείρησαν να δραπετεύσουν, αλλά μόνο 5 το κατάφεραν. Η αιτία, τα παγωμένα νερά που περιβάλλουν το μικρό αυτό νησάκι γύρω από τη φυλακή, τα υψηλά τείχη, οι διπλές κλειδαμπαρωμένες πόρτες και βέβαια τα πολυβόλα στα όπλα των φρουρών. Ξέρετε όμως κάτι, αγαπητοί φίλοι και αδερφοί, η χειρότερη φυλακή του κόσμου δεν είναι το Αλκατράζ ή κάποια άλλη περιοχή, διότι μία φυλακή μπορεί να περιορίσει το ανθρώπινο σώμα. Η φυλακή για την οποία μιλάει εδώ ο Χριστός στην παραβολή μας είναι μία φυλακή που αλυσοδένει
τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Και έτσι μόνοι μας μπαίνουμε μέσα στη φυλακή, κλειδώνουμε την πόρτα και δίνουμε τα κλειδιά μας στον άνθρωπο που είμαστε απρόθυμοι να συγχωρήσουμε. Μπαίνουμε μόνοι μας στη φυλακή. Αυτή είναι η χειρότερη από όλες τις φυλακές. Η Αγία Γραφή μας καλεί να συγχωρήσουμε τους ανθρώπους, να υψώσουμε την προσευχή μας και να πούμε: «Κύριε, τον συγχωρώ για το κακό και τη ζημιά που μου έκανε». Και εδώ απλά να διευκρινίσω, μέσα στην Αγία Γραφή άλλο πράγμα είναι η συγχώρεση και άλλο η συμφιλίωση. Αμέσως μόλις μας κάνουν κακό, η Γραφή μας καλεί να συγχωρέσουμε τους ανθρώπους από την καρδιά μας. Αυτό είναι ανάμεσα σε σένα και στον Θεό. Για να γίνει όμως συμφιλίωση, θα πρέπει αυτοί οι δύο άνθρωποι να καθίσουν μαζί, να συζητήσουν, να ανοίξουν τις καρδιές τους. Όποιος έσφαλε και έφταξε να πει συγγνώμη, και η Αγία Γραφή μας καλεί να δώσουμε την συγχωρητικότητά μας για να επέλθει συμφιλίωση. Όχι μόνο κινδυνεύουμε αιώνια, γιατί όπως διαβάσαμε θα καταλήξουμε στην πνευματική φυλακή, αλλά ο άνθρωπος που δεν συγχωρεί, διαπιστώνουμε στην παραβολή ότι χάνει την αγάπη των άλλων χριστιανών. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς, ποιος θέλει να βρίσκεται σε επαφή και σχέση και κοινωνία με κάποιον άνθρωπο που είναι γεμάτος με πικρία, είναι θυμωμένος, αναζητά ευκαιρίες για εκδίκηση, έχει δηλητηριάσει φίλους, συγγενείς, παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, πάντοτε λέγει τα ίδια πράγματα κάθε φορά που θα τον συναντήσεις. Ποιος θέλει να είναι φίλος με έναν άνθρωπο που δεν συγχωρεί? Και βέβαια ταυτόχρονα σκέπτεσαι: τι άραγε θα συμβεί σε μένα και αν εγώ με τη σειρά μου κάνω κάποιο πράγμα που θα ενοχλήσει τον άνθρωπο αυτό? Και έτσι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Η Αγία Γραφή μας καλεί να μιμηθούμε τον Κύριό μας. Λουκάς 6:36, γίνεστε εκτήρμονες καθώς και ο πατήρ σας είναι εκτήρμον. Να είμαστε δηλαδή γεμάτοι από σπλάχνα και εκτιρμούς. Να είμαστε συμπονετικοί, σπλαχνικοί, καλοσυνάτοι. Αντίθετη λέξη είναι η λέξη φέρομαι σκληρά. Να είναι η καρδιά μας γεμάτη με συμπόνια. Αυτό συνοψίζει όλη την παραβολή. Καθώς το κάνουμε αυτό, μοιάζουμε τον ουράνιο πατέρα μας. Γιατί ξέρετε, αν είμαστε απρόθυμοι να συγχωρήσουμε, ο λόγος του Κυρίου μας λέει στον Ιάκωβο 2:13, η κρίση του Θεού θα είναι ανήλαιος σε εκείνον που δεν έκανε έλεος. Δηλαδή, αυτό που δίνεις, αυτό και θα πάρεις. Αν δώσουμε την συγχωρητικότητά μας, το έλεος και την εσπλαχνία μας, το ίδιο πράγμα θα μας δώσει ο Θεός. Ο Ματθαίος μας λέει στο 5:7, «Μακάρι οι ελεήμονες, διότι αυτή η θέλουση ελεηθεί». Ό,τι δίνουμε, αυτό και παίρνουμε. Δίνουμε έλεος και χάρη, θα λάβουμε από τον Κύριο έλεος και χάρη. Δεν συγχωρούμε, τότε και ο Θεός δεν μας συγχωρεί και ταυτόχρονα είμαστε κάτω από την θεϊκή διαπαιδαγώγηση. Η Αγία Γραφή μας λέγει στη Ρωμαίους 12 να μην προσφέρουμε σε κανέναν εκδικητικότητα, διότι η εκδίκηση ανήκει εις τον Θεόν, να κάνουμε πίσω, να φύγουμε στην άκρη και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Το ρήμα φύιμη, όχι απλά συγχωρώ, άφησέ το να φύγει, ξέχασέ το, απομάκρυνέ το από τη ζωή σου. Ο Θεός είναι δίκαιος κριτής και αυτός ξέρει τα κίνητρα, τις σκέψεις, τα πάντα. Θέλω να κλείσω με κάτι που διάβασα πριν από λίγες μέρες και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ένας Γερμανός φιλόσοφος είπε το εξής: «Η ανθρώπινη φυλή θα μπορούσε να συγκριθεί με μία ομάδα από σκαντζόχυρους. Όσο πιο πολύ κρύο κάνει έξω στην κοινωνία, τόσο πλησιάζει ο ένας σκαντζόχυρος τον άλλον. Μαζεύονται, κουλουριάζουν ο ένας δίπλα στον άλλον για να ζεσταθούν. Όσο όμως περισσότερο ο ένας πλησιάζει τον άλλον,
τόσο περισσότερο αλληλοτραυματίζονται. Γιατί έχουν αιχμηλιρές βελόνες και όσο πλησιάζει το ένα ζωάκι στο άλλο, τόσο τσιμπά το ένα το άλλο. Και έτσι, συνεχίζει ο Γερμανός φιλόσοφος, πολλοί προτιμούν να φύγουν, να απομακρυνθούν μόνοι και να περιπλανηθούν μακριά από τους άλλους σκαντζόχυρους, παγώνοντας όμως μέχρι θανάτου στη μοναξιά τους. Και εδώ, αδελφοί, λέμε εμείς, ο Χριστός προσφέρει μία εναλλακτική λύση. Πρέπει να είμαστε κοντά ο ένας τον άλλον, στην εκκλησία, στην κοινωνία, στην οικογένειά μας. Και όσο είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, πληγώνουμε και τραυματίζουμε ο ένας τον άλλον, γι' αυτό και θα πρέπει να συγχωρούμε ο ένας τον άλλον τα τσιμπήματα που λαμβάνουμε. Αλλά έτσι θα είμαστε ο ένας κοντά στον άλλον, μέσα στη ζεστασιά της όμορφης εκκλησίας, της οικογένειας, της κοινωνίας μας. Ο Γκάντι, και κλείνω με αυτό, είπε το εξής: «Μόνο οι γενναίοι συγχωρούν, οι δειλήποτε». Ο Θεός να μας κάνει οι γενναίους πνευματικά ανθρώπους και μεγαλόκαρδους. Άμυνα.

0: Το πρόγραμμα που ακούσατε είναι της Ελληνικής Ευαγγελικής Εκκλησίας του Νιούτον και σας μίλησε ο Ποιμένας Εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com. Listen up for international radio and specialty programs. WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
2: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest-running Greek-American program in the country.
3: WNTN 1558. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: Good morning, calimera, cali kiriaki, and welcome to our Sunday morning big show. It's the final Sunday of the month of June of the summer of 2026, and we are with you once again live broadcasting out of our Orestes T. Dimitriadis studios, where it is 67 degrees currently. Αυτή τη στιγμή έχουμε 67 βαθμούς, θα φτάσουμε στους 82 βαθμούς. Έχουμε σύννεφα το πρωί, αλλά ήλιο όλη την ημέρα. Ο ήλιος ανέτειλε εδώ και περίπου 3 ώρες, 5 και 10 το πρωί. 5:10 a.m. we had sunrise and we'll have the sunset at 8:25 p.m. 8 και 25 βασιλεύει ο ήλιος. Red Sox beat the Yankees yesterday. World Cup continues. We'll discuss it all during the Benchwarmers program today at 12 o'clock. Once again, I'm your host, Teddy Dimitriadis, and I'm joined by Nicoletta.
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. 28 Ιουνίου, διανύουμε τις τελευταίες μέρες του Ιούνιου για να υποδεχθούμε τον Ιούλιο. Με το καλό έχουμε και το 4th of July να φτάνει. Λοιπόν, καλή Κυριακή σε όλους και πάμε να ακούσουμε τους εθνικούς μας ύμνους.
0: We begin. Bringing us to the forefront of another Grecian Echo Sunday morning big show. It's the Double Tree by Hilton in Manchester, New Hampshire, downtown, το διπλό δέντρο. And as Nicoletta mentioned, we'll begin with our national anthems. Καλημέρα, καλή Κυριακή και καλή ακρόαση.

0: Το πρώτο δεκαπεντάλεπτο της εκπομπής είναι μια προσφορά του DoubleTree by Hilton Manchester Downtown, ελληνική επιχείρηση. Απολαύστε νότια New Hampshire.
1: Take the load off after a long day of traveling at DoubleTree by Hilton in Manchester, New Hampshire. Just a 5-mile ride on their complimentary shuttle from Manchester Boston Regional Airport. Book your room or suite today at Hilton.com or call 603-625-1000. DoubleTree by Hilton in Manchester, bringing you the first 15 minutes of music here on Grecian Echoes every day.
2: Καλημέρα σας, είμαι η Νικολέτα Παπαδόγιαννη και κάθε Κυριακή πρωί σας κρατάμε συντροφιά με τον Ted Δημητριάδη. Μείνετε συντονισμένοι.
3: Hi, this is Teddy Dimitriadis. Don't forget to join us for our Sunday morning big show. Myself and Nicoletta Papadogiannis every Sunday morning right here on WNTN Radio.
2: Καλημέρα, ένα καφεδάκι να ξεκινήσουμε παρέα την Κυριακή μας. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: καλοκαίρι και παγωτό.
1: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
2: Καλοκαίρι και παγωτό.
3: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
4: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
5: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
6: Hi, Calimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.
4: Ευχαριστούμε και εμείς. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κυριακή πρωί, 28 Ιουνίου. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα γύρω στους 70-72 βαθμούς. Θα ανέβει μέχρι και τους 83 σήμερα.
0: Άκουσες τι θα γίνει μεθαύριο, you know, την εβδομάδα? Heat wave, έρχεται heat wave.
4: Έρχεται.
0: 90 βαθμούς.
4: Πότε, Τεντ?
0: Νομίζω Τετάρτη, μάλιστα. Πέμπτη, Παρασκευή, την επόμενη εβδομάδα. Έτσι άκουσα σήμερα.
4: Καύσωνας.
0: Καύσωνας.
4: Λοιπόν, και μια και μιλάμε για καύσωνα, να σου πω ότι ψήνεται κυριολεκτικά η Ευρώπη. Χίλιοι νεκροί στη Γαλλία, στη Γερμανία και στην Ιταλία.
0: Πόσος? Πάρα...
4: Χίλιοι, ναι.
0: Thousand people.
4: Στη Γερμανία και την Ιταλία, 44 βαθμούς και εκεί, πάρα πολύ ζέστη.
0: Yeah.
4: Στη Γερμανία μάλιστα έβλεπα εικόνες που έχουν λιώσει τα φανάρια. Έχουν melt κάνει τα φανάρια στους δρόμους.
0: Yeah,
4: πάρα πολύ ζέστη φέτος. Ευτυχώς μέχρι στιγμής, λέει, στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει αυτό το κύμα καύσωνα, αλλά πιθανότατα να μας επισκεφτεί τις επόμενες μέρες. Συνιστάτε στους ηλικιωμένους, στα μικρά παιδιά, να μην βγαίνουν έξω από το air condition, γιατί τα νοσοκομεία πραγματικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα για νοσηλίες, ιδιαίτερα σε όσους έχουν αναπνευστικά προβλήματα.
0: Τι είπε, 44 Κελσίου?
4: Κελσίου.
0: 111.
4: 111.
0: Ζέστη. Wow.
4: Και υγρασία έχει πάρα πολύ. Να σου πω ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος και για τις πυρκαγιές, και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Οι φωτιές, να μην ξεκινήσουν και εκεί οι φωτιές, και άμα ξεκινήσουν πολύ δύσκολο να τεθούν υπό έλεγχο.
0: Χτυπά ξύλο μακάρι.
4: Ναι, 11 είχαμε μια συντριβή στη Γαλλία, να σου πω, συνετρίβει ένα αεροσκάφος που μετέφερε 11 αλεξιπτωτιστές. Δυστυχώς και οι 11 έχασαν τη ζωή τους, σκοτώθηκαν, έπεσε το αεροπλάνο. Κάτα τα υπόλοιπα, στην ειδησιογραφία Μουντιάλ, δεν το πολύ παρακολουθώ.
0: Λιγάκι,
4: αλλά... Η Αμερική τι έγινε?
0: Νικήσανε. Μόνο χάσανε τους Τούρκους, αλλά δεν είχαν ανάγκη
4: για νίκη, για να
0: για
4: περάσουν.
0: Νίκη, περάσανε. Και αρχίζουν τώρα. All the play-in matches have been completed and they're down to 32 teams, if I'm not mistaken. Θα τα πούμε μετά, να
4: μετά
0: δούμε
4: είχαμε,
0: ποιες ομάδες
4: είχαμε και... το σεισμό τις προηγούμενες μέρες στη Βενεζουέλα.
0: Yeah.
4: 1500 νεκροί εκεί πέρα. Μιλάμε τοπίο, είδες εικόνες. Καταστραφήκανε όλα, πέσαν όλα.
0: Όλα πέσαν.
4: Δηλαδή κάτι το τρομερό. Mm. Κάτι το τρομερό.
0: Ευχάριστα λοιπόν, νέα έχεις.
4: Ευχάριστα νέα να σου πω.
0: Εδώ τραγούδι. Είμαστε. Τραγούδι.
4: Και εδώ... Όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: When visiting Cape Cod this summer, make sure to stop by Cook Seafood, located in Mashpee, right near the Rotary, as well as the Lobster Boat, located on Route 28 in West Yarmouth, both serving the finest seafood. Both owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos. That's Cook Seafood in Mashpee and the Lobster Boat on Route 28 in West Yarmouth on Cape Cod.
1: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Lauren and an intern at WNTN. Today, we are going to be talking about geography. Geography was invented by a Greek scholar named Eratosthenes. He lived from 276 to 194 BC and is widely known as the father of geography. The word geography itself originates from two Greek words. The first word, geo, means the earth, and the second word, graph, means to write. This message is presented by the Baboulis family.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
3: Αρκετά.
2: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
3: Αρκετά.
2: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
3: Αχ, αρκετά.
2: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
2: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
2: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
4: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
2: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Πεσιρίδης Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
5: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our families tell us why they feel

0: Κυριακή πρωί, παρέα με τον Ντέτ, να σας κρατήσουμε συντροφιά. Ετοιμάζεστε οι περισσότεροι για διακοπές. Γνωρίζω, είναι η εβδομάδα η εορταστική και η εβδομάδα διακοπών. Πολλοί θα φύγετε για κάποια θέρετρα να γιορτάσετε το 4th of July.
1: 4th of July is next week.
0: Έχουμε τα πυροτεχνήματα αναδήμους, mm-hmm. τα απολαμβάνουμε κάθε απόγευμα. Τα ακούτε, πολλοί κόσμος πάει να τα απολαύσει και να τα δει. Ετοιμάζομαστε όλοι για την μεγάλη αυτή γιορτή. Επέτειος 250 χρόνια.
1: 250 years. Ναι. Happy birthday America.
0: Μεγάλο celebration. Και στην Ουάσιγκτον θα γίνουν εκδηλώσεις. Λοιπόν, στους αγγελιοδότες ή μουσική, ό,τι μου πεις αφεντικό.
1: Θα πάμε 2-3 αγγελιοδότες και θα γυρίσουμε,
0: σε μουσική. Ωραία, πάμε.
2: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street, Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos. Get out there and enjoy a great Greek meal.
0: Παραμείνετε όμορφες και λαμπερές για πάντα. Επισκεφτείτε τον πλαστικό χειρουργό Ιωάννη Γκλαβά. Θα απομακρύνει τις ρητίδες, τα σημάδια του χρόνου και οι συμβουλές και παρεμβάσεις του θα σας ανανεώσουν. Παραμείνετε νέες για πάντα, καλέστε σήμερα τον Ιωάννη Γκλαβά στο 617-262-0072. Το γραφείο του στο 115 Newberry Street στη Βοστόνη. Οι υπηρεσίες της αισθητικής δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
3: Hey, Grease and Echoes family, this is Mike Jannetty, MJ the DJ, and you can join me every Tuesday and Wednesday afternoon from 12 noon to 2 p.m. for Mike Jannetty's Disco Dance Party featuring all of your favorite dance songs from the mid-70s to the early 80s.
0: Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας, δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.

0: Τοπική, ποιοτική, πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μία προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
1: Cheeseburger. Come on down to Jimmy's Broad Street Diner in the heart of Weymouth. By combining classic American diner food with authentic Greek cuisine, you'll have the best of both worlds. While we do specialize in breakfast fare, our lunch and dinner options can't be beat. Make sure to come on in and try our homemade potato salad and fresh lobster roll specials. Please join us at Jimmy's Broad Street Diner, located in Weymouth Landing. Call us at 781-337-6620. Again, that's 781-337-6620.
2: Secure and grow your finances with the guidance of the experienced accredited investment advisor, Manny Frangiadakis, at 12 Points Wealth Management. With personalized attentive service, Manny will put your needs first and create smart, effective financial plans for your family or business. Give Manny a call at 12 Point Management, 617-212-8343, 617-212-8343.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, 9 παρα 5 δείχνει το ρολόι και στις 9 ακριβώς θα έχουμε την αναλυτική μας ενημέρωση από τον Σταμάτη Άστρα, θα δούμε τι γίνεται εδώ στην Αμερική και στον υπόλοιπο κόσμο. Μέχρι τότε ας απολαύσουμε ένα τραγούδι από τον Γιάννη Πλούταρχο και θα επανέλθουμε.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα στα μάτια μας.
4: Καλημέρα, καλημέρα. 28 Ιουνίου σήμερα, Κυριακή, τελειώνει σιγά σιγά και ο Ιούνιος. Ζέστη, καλή ημέρα. Θα έχουμε ζέστη όλη την εβδομάδα. Καλοκαίρι στην Βοστόνη. Πάμε να δούμε τα νέα να τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τον Περσικό κόλπο. Καθώς εκεί το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν δέχτηκαν εχθρική ιρανική επίθεση, όπως είπαν, με πυράβλους και μη επανδρομένα αεροσκάφη, drones, τις πρωινές ώρες τοπικές. Σε αντίπεινα, οι αμερικανικές επιθέσεις έπληξαν 10 ιρανικούς στρατιωτικούς στόχους. Επίσης, ο πρόεδρος Τραμπ απείλησε να ολοκληρώσει στρατιωτικά την δουλειά εάν το Ιράν δεν σταματήσει. Το Μνημόνιο Ειρήνης που υπογράφηκε πριν από περίπου 10 μέρες ήταν πάντα ένας επίδεσμος πάνω σε μια πληγή. Και η πληγή αυτή είναι τα στενά του Ορμούζ. Είναι ο μοχλός πίεσης που το Ιράν δεν θα παραδώσει. Είναι το στενό το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτό. Να πάμε στην Βενεζουέλα, όπου εκεί τα πράγματα είναι πραγματικά δύσκολα. Ο αριθμός των νεκρών από τους δύο σεισμούς έχει ανέβει πάνω από τους 1.400 νεκρούς, μιλάει το Reuters. Με τους διασώσεστες από 5 διαφορετικές χώρες να σκάβουν με νύχια και με δόντια στην κυριολεξία, με το περίφημο χρυσό παράθυρο να κλείνει μετά την τρίτη μέρα. Μετά την τρίτη μέρα το παράθυρο αυτό δυστυχώς δεν ανοίγει ξανά. Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι, τα νοσοκομεία βρίσκονται σε οριακό επίπεδο, ενώ υπάρχουν και οι ιστορίες που είναι πραγματικά συγκινητικές από ανθρώπους, ακόμα και νεογέννητα που σώθηκαν από τους διασωστές. Μια πολύ δύσκολη κατάσταση για μια χώρα, την Βενεζουέλα, η οποία όποτε φαίνεται να προσπαθεί να ορθοποδήσει, δυστυχώς υπάρχει μια κρίση, μια γεωπολιτική ή μια εγκελαδική, ο εγκέλαδος κρίση που την πάει πάλι πίσω. Στην Ευρώπη να πάμε, κύμα καύσωνα επικρατεί, καθώς Γαλλία, Γερμανία, Κεντρική Ευρώπη βλέπουν τις θερμοκρασίες στους 40 βαθμούς και πλέον θερμοκρασίες τις οποίες δεν έχουν συνηθίσει στην Κεντρική Ευρώπη. Η Γαλλία ανέφερε 1.000 επιπλέον θανάτους κατά τη διάρκεια του καύσωνα, ο οποίος έχει καταρρύψει ρεκόρ, έχει διαταράξει την παραγωγή ενέργειας και καταστρέψει υποδομές σε όλη την Κεντρική Ευρώπη. Η Ουκρανία πραγματοποίησε και επιπλέον επιτυχημένες επιθέσεις με drones και αυτή κατά τη διάρκεια της νύχτας, στοχεύοντας σε μεγάλο εργοστάσιο όπλων και δύο ρωσικά δηληστρήλια πετρελαίου, συμπεριλαμβανομένης και μια σημαντικής εγκατάστασης στο Κρασνοντάρ της Ρωσίας. Και εκεί ο πόλεμος δεν σταματά. Ενώ στην Αφρική τα κέντρα ελέγχου πρόληψης νοσημάτων της Αφρικής δήλωσαν ότι χρειάζονται 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, 3 φορές περισσότερα χρήματα από την προηγούμενη εκτίμηση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν σωστά το έμπολα. Στα ελληνικά θέματα να πάμε, η κυβέρνηση προσπαθεί να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός έχει προγραμματίσει την Δευτέρα συνάντηση με τους εκπρόσωπους των τομέων λιανικής αλυσίδας και των εφοδιασμών των τροφίμων. Οι συζητήσεις πρέπει να επικυρωθούν στην Συμφωνία Ελέγχου των Τιμών, βάσει της οποίας οι επιχειρήσεις θα μειώσουν τις τιμές σε βασικά αγαθά, απορροφώντας μέρος του εισοδήματος και του περιθώριου κέρδους σε αντάλλαγμα για ένα πιο ευέλικτο ρυθμιστικό περιβάλλον και την άρση των ορίων της τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή. Και στην Ελλάδα ο καιρός είναι περίεργος, ισχυροί βόρειοι άνεμοι έχουν φτάσει σε επίπεδα θυελλώδους ισχύος, έχουν επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την Ελλάδα όλο το Σαββατοκύριακο, διατηρώντας μεγάλα τμήματα της χώρας σε αυξημένη καιρική επιφυλακή και φυσικά για τις φωτιές που όλοι ξέρουμε ότι ο αέρας και ο δυνατός αέρας είναι κίνδυνος θάνατος για τις φωτιές. Τα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Έκλεισαν οι αγορές την Παρασκευή, υποχώρησε το S&P 500, υποχώρησε ξανά και το Nasdaq. Ήταν η πέμπτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση για τις εταιρείες των μετοχών. Το Dow Jones είναι κοντά στα ιστορικά υψηλά. Οι κατασκευαστές των chip έχουν μεγάλη πτώση. Επίσης υπήρχε και η αναφορά, η έκθεση ότι η περίφημη εταιρεία OpenAI του ChatGPT θα καθυστερήσει την αρχική δημόσια της προσφορά για το 27 και όχι φέτος. Πρέπει να δούμε με ενδιαφέρον πώς θα ανοίξει η αγορά αύριο την Δευτέρα. Το πετρέλαιο έχει πέσει και έχει υποτιμήσει σχεδόν όλο το κόστος του πολέμου. Είναι ενδιαφέρον να δούμε αν οι νυχτερινές επιθέσεις στο Μπαχρέιν και στο Κουβέιτ θα δοκιμάσουν πόσο αυτή η ηρεμία είναι πραγματική. Τέλος τα αθλητικά μας νέα, Μουντιάλ. Η φάση των ομίλων των παγκοσμίου κυπέλου 2026 ολοκληρώθηκε και επίσημα έχουμε τις 32 ομάδες που ξεκινούν τα knockout match. Ο Μέση σημείωσε άλλο ένα γκολ, άλλο ένα ρεκόρ, τι κι αν μπήκε στο 60 ως αλλαγή. Έβαλε πάλι γκολ με φάουλ απευθείας και σκόραρε εναντίον της Ιορδανίας με 3-1 που νίκησε η Αργεντινή χτες το βράδυ. Πλέον έχει ακόμα ένα ρεκόρ καθώς είναι ο πρώτος παίκτης στην ιστορία που σκοράρει σε 7 συνεχόμενους αγώνες παγκοσμίου κυπέλου. Πρώτος σε γκολ φυσικά με 19, δεύτερος ο Εμπαπέ με 16 όλων των εποχών. Δραματική ήταν η ισοφάριση στο 96ο λεπτό της Αυστρίας. 3-3 με την Αλγερία, ίσως το πιο συναρπαστικό μάτς. Το γκολ αυτό επέστρεψε και στους δύο, Αυστρία και Αλγερία, να προκριθούν, αποκλείοντας το Ιράν. Ο γύρος των νοκάουτ ξεκινά σήμερα. Ένα μάτς έχουμε σήμερα μόνο, στις 3 το μεσημέρι, Νότια Αφρική εναντίον Καναδά. Ενώ βλέποντας το πράκετ, τους συνδυασμούς, έτσι όπως όλα δείχνουν, φαίνεται ότι πάμε full για ημιτελικό, για το Final Four, Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, εάν τα φαβορεί επικρατήσουν. Η Γαλλία πρέπει να περάσει τη Γερμανία. Ενώ από την άλλη μεριά για ημιτελικό πάμε φουλ για Αργεντινή-Βραζιλία, αν οι δύο αυτές ομάδες μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια, σημαντικές χώρες, Κολομβία είναι από εκεί, Μεξικό, να δούμε πώς θα γίνει. Έχουμε καιρό ακόμα να ευχαριστηθούμε ποδόσφαιρο. Ενώ για τους Red Sox, οι Red Sox νίκησαν 3 φορές τους Yankees, τους σκούπισαν όπως λέμε, με τους pitcher να κρατάνε σε 2 παιχνίδια σε ένα μόνο run τους Yankees, ενώ επιτέλους είδαμε καλή επίθεση, είδαμε καλή άμυνα. Ήταν μια ομάδα που νομίζαμε ότι την είχαμε τον Απρίλιο, τουλάχιστον 3 νίκες επί της Νέας Υόρκης στο Fenway, είναι κάτι και αυτό. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

Εδώ είμαστε 9 και 23 λεπτά, δείχνει το ρολόι. Καλημέρα σε εσάς που συντονιστήκατε λίγο πιο καθυστερημένα στο πρόγραμμά μας. Εδώ είμαστε παρέα με τον Τεντ, αυτό το κυριακάτικο πρωινό, συννεφιασμένος ο καιρός, ωστόσο τις επόμενες ώρες αναμένεται να ανοίξει. Θα είναι μια εβδομάδα ζεστή αυτή που έρχεται, με υψηλές θερμοκρασίες γενικά. Θα αισθανθούμε για τα καλά ότι έφτασε το καλοκαίρι. Ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ.

Πάμε να δούμε γρήγορα γρήγορα το τι, το πού και το πότε. Είμαστε στο ρυθμό των φεστιβάλ. 11 και 12 Ιουλίου θα πάμε στο πανέμορφο Ipswich. Εκεί θα πραγματοποιηθεί το φεστιβάλ το Σάββατο 11 Ιουλίου από τις 12 μέχρι και τις 10 το βράδυ, 12 το μεσημέρι με 10 το βράδυ, και την Κυριακή ομοίως θα ξεκινήσει στις 12 και θα ολοκληρωθεί στις 6 το απόγευμα. Στο Mansfield τώρα έχουμε το ελληνικό φεστιβάλ στον Άγιο Γρηγόριο το Σάββατο 1 Αυγούστου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, ελληνική μπάντα, μουσική, ωραίο φαγητό και πολύ πολύ γλέντι. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα φτάσει στην Βοστόνη στις 3 Οκτωβρίου, μεγάλη είδηση και αυτή. Για πρώτη φορά θα φτάσει στην πόλη μας, θα τον απολαύσουμε σε μία και μοναδική εμφάνιση. Αν δεν έχετε πάρει τα εισιτήριά σας, κάντε το συντομότερο. Το ετήσιο Dinner Dance από το Λογανίκο Society το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί στο εστιατόριο Ιθάκη στο Route 1 North στο Peabody. Και ολοκληρώνουμε με ένα πάρα πολύ όμορφο event το οποίο θα πραγματοποιηθεί 21 Νοεμβρίου ημέρα Σάββατο. Το γυροκομείο μας θα πραγματοποιήσει ένα event γευσιγνωσίας, 10 λοιπόν κρασιά από 5 περιοχές της Ελλάδας. Στο Μαλλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο θα έχετε την ευκαιρία να πάτε και να απολαύσετε ελληνικό κρασί, $75 κατά άτομο η είσοδος, με σκοπό σημαντικό την ενίσχυση του γυροκομείου μας.

0: Πουγκάσο, πουγκάσο, τσιγκούλη, γινωτόβαλα το τραγούδι.
1: Πού το βρήκε αυτό τώρα, τι να σου. Άνοιξε τον παούλο τώρα και έψαξε μέσα, το ξέρει τον παούλο. Είχε η γιαγιά σου παούλο. Άνοιξε τον παούλο μέσα.
0: Και βγήκε ο πουγκάς.
1: Άρχισε να ψάχνει να τραβήξει τώρα. Τι να τραβήξει.
0: Είναι τρελό.
1: Λοιπόν, τι να σου πω. Δεν είναι και πολύ το γούστο μου, αλλά τι να κάνω.
0: Το ξέρω, το δικό μου είναι.
1: Σου αρέσει εσένα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Λοιπόν, μάλιστα, εδώ είμαστε. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους σας. Είναι Κυριακή, 28 του Ιούνιου. Μια εβδομάδα μόλις από το 4th of July, ποιος το πιστεύει.
0: Yeah.
1: Κανείς, φτάσαμε λοιπόν με αυτά και με τ' άλλα στην, με, σχεδόν, όταν πάει Ιούλιος, καταλαβαίνω ότι πλησιάζει ο καιρός. Θα φαντάζομαι κάποιοι φεύγετε για Ελλάδα σήμερα.
0: Πολλοί τώρα φεύγουν. Βλέπω καθημερινώς κάποιος καινούριος.
1: Ναι, σήμερα αύριο είναι μεγάλη η έξοδος. Για, η έξοδος τώρα,
0: έξοδος,
1: τι είπα,
0: τώρα.
1: Λες και πάμε στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, η έξοδος προς το αεροδρόμιο. Ελπίζω να μην ταλαιπωρηθείτε και με το καλό να φτάσετε. Στην Ελλάδα δεν έχει τόσο πολύ μεγάλο κύμα ζέστης, αλλά στην υπόλοιπη Ευρώπη έχω να σας πω ότι έχουν σπάσει τα κοντέρ. Ψήνεται ο κόσμος. Βλέπω φωτογραφίες να πέφτουν στις λίμνες εκεί, να βουτάνε στις άλλα. Πρωτοφανές φαινόμενο, 80 άνθρωποι μόνο από πνιγμό έφυγαν τις προηγούμενες μέρες στην Γαλλία. Τρομερό δηλαδή. Και φυστίουν την προσοχή, θέλει πάρα πολύ προσοχή και στην Ελλάδα θέλει προσοχή. Ήδη έχουν ξεκινήσει 2-3 εστίες φωτιάς στην Πελοπόννησο. Ας ελπίσουμε να μην είναι τα καλά τα περσινά και τα προπέρσινα, που δεν σταμάτησαν να καίνε οι φωτιές. Συνεχίζουμε λοιπόν, αγγελίες, αγγελιοδότες σημαντικοί για το πρόγραμμά μας.
2: Since 1916, New England Coffee has been roasting quality beans to make sure every cup of their coffee is as delicious as the next. From dark roasts to seasonal blends and even teas, New England Coffee has the perfect brew for your morning mug. To find coffee near you or to buy online, visit them at newenglandcoffee.com or call 1-800-225-3537 for more information. New England Coffee. Count on every cup.
3: A local tradition, the Greek Corner Restaurant has been serving up lunch and dinner since 1989. Get comfortable in one of their cozy dining rooms and let owners and operators, the Barreto Brothers, take care of you. No time to stop and eat? No problem. Grab some takeout on the run, order delivery, or have the Greek Corner Restaurant cater your next event from swanky galas to the seats of their Cambridge location. The Greek Corner Restaurant has you covered. Come on down and try a plate for yourself. The Greek Corner Restaurant, located at 2366 Mass Avenue in Cambridge. To make a reservation, order delivery, or inquire about catering, call 617-661-5655.
4: Costas Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χοντρικής. Εάν ανοίγετε το καινούργιο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
5: And now it's time for Greek inventions that changed the world. Brought to you by the Davos family. Thanks to the Greeks, you probably took advantage of central heating this winter. According to archaeological findings in ancient Greece, the Temple of Ephesus was the first place to use flues under the floor to circulate hot air, the first ever central heating in the world.
4: Τροφός Caregivers. Αναζητάτε babysitter, νάνι για τα μικρά σας αγγελούδια, μια καλή συντροφιά για τους γονείς, βοήθεια στο σπίτι με το μαγείρεμα? Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trofoscare.com και θα βρείτε την κατάλληλη επιλογή. Τροφός Caregivers. Γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται την καλύτερη φροντίδα και αγάπη.
0: We have a Grecian Echoes Nation dedication on this Sunday morning to share with you. It comes from Middleton, Mass. Celebrating her birthday, I was away, but on the 25th of June, a very, very happy birthday this Thursday past. Go to Pam Skangas. Pam, a very, very happy birthday to you. Family origin of Greece is Monemvasian. I've been there, and it's absolutely beautiful, along with, I think it's Yorgitsi. Yeah, and well, our family origin, all our root. She wanted to put her 2026 nation dedication in loving memory of Angelo and Catherine Skangas, her parents. What a great idea. Pam, happy birthday this week. Thank you for your unwavering support as a nation member, and of course, always through your wonderful organization who's having their dance coming up, Loganikos Society, Spartans, all great. So, Pam Skangas, a happy birthday and a song in loving memory of Angelo and Catherine.

0: Θέλετε να απολαμβάνετε πρώτοι τα καλύτερα κρασιά και τις μπύρες του κόσμου? Δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε το Ball Square Fine Wine στο 716 Broadway στο Somerville, ιδιοκτήτης ο Chris Lianos. Ball Square Fine Wines, ξεχωριστής ποιότητας κρασιά, μπύρες και γκουρμέ φαγητά από κάθε γωνιά του πλανήτη.
1: Just about everywhere you turn, prices are on the rise. But not at Sullivan Tire. We're having our biggest tire sale of the year. Buy three Goodyear or Uniroyal tires and get the fourth tire free. Plus, get instant savings on select Bridgestone, Firestone, Cooper, and Kelly tires. And save even more with mail-in rebates on select tire purchases after submission. Visit SullivanTire.com for complete details.
2: Don't miss these special deals, but they're only this month at Sullivan Tire.
3: Mr. Details, Automobile Detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its five-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
4: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

0: Ευχαριστώ.
1: Μην ξεχνιόμαστε, φέτος μεγάλη έκπληξη στο Mistletoe.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Επαναλαμβάνω, μια μεγάλη έκπληξη φέτος. Στο Mistletoe Ball θα βρίσκεται η μία και μοναδική γλυκερία να μας διασκεδάσει και να περάσουμε υπέροχα.

0: Είμαστε Κυριακή πρωί, παρέα στη συντροφιά σας. Πάμε να κάνουμε την καθιερωμένη βόλτα στον κόσμο και να χαιρετήσουμε και εσάς τους πιο μακρινούς. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, να περνάτε όμορφα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε εκτός Αμερικής. Να πούμε μια μεγάλη καλημέρα στον Καναδά. Καλημέρα στον Καναδά και στον κόσμο εκεί. Στην Κίνα, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αγγλία, στο Πουέρτο Ρίκο μας ακούτε, όπως μας ακούτε και στη ζεστή Γερμανία, στην Ολλανδία επίσης, στην Ισπανία και εκεί κάνει πολύ ζέστη, Βουλγαρία, στην πατρίδα μας φυσικά την Ελλάδα, μεγάλο το ακροατήριο, στο Ιράν, άκου τώρα, μας ακούτε στο Ιράν, στο Μεξικό, στη Γουατεμάλα, Ιαπωνία, Βέλγιο, Κολομβία και στην Αργεντινή. Πάμε στα εγχώρια να πούμε καλημέρα εδώ στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας, στο Portland και στο Auburn, στο Maine. Γεια σας παιδιά, ποιο δροσούλα έχετε σίγουρα εκεί πάνω. Providence, Rhode Island, στο New Bedford εδώ στη Μασαχουσέτη και στη Βοστόνη, καθώς και στο Manchester, στο New Hampshire που είναι πολύ μεγάλο το ακροατήριό μας. Burlington, Vermont, Miami, Fort Lauderdale στη Φλόριντα, Albany, Σκενέκτα, Τρόι στη Νέα Υόρκη. Hartford και New Haven στο Connecticut, στο Orlando, Daytona Beach, Melbourne στη Φλόριντα, Νέα Υόρκη στο Rochester, Tampa, St. Petersburg στη Φλόριντα, Dayton στο Ohio, Springfield και Holyoke στην Μασαχουσέτη μας εδώ. Γεια σας παιδιά, καλημέρα. Norfolk, Portsmouth, Newport News στην Virginia, Toledo, Ohio, West Palm Beach, Fort Pierce στη Φλόριντα, Watertown στην Νέα Υόρκη, όχι το δικό μας, Fort Myers και Naples, Florida, New Orleans στην Λουιζιάννα, Dallas και Fort Worth στο Texas, Phoenix, Arizona, Seattle, Tacoma στην Washington, Φιλαδέλφια. Μας ακούτε και εκεί στην πανέμορφη Φιλαδέλφια, Detroit, Michigan, Cleveland, Akron, Ohio, Indianapolis, Indiana, Columbia, South Carolina, Chicago, Illinois, San Antonio, Texas, Denver, Colorado, Washington DC, καλημέρα παιδιά στην πρωτεύουσα, Baltimore, μας ακούτε, Flint, Saginaw, Bay City, Michigan, Atlanta, Georgia, Harrisburg, Lancaster, Lebanon, York, good morning there, Mobile, Alabama, Pensacola, Florida, Los Angeles και San Diego, California, Jacksonville, Florida, Columbus, Ohio, Pittsburgh, Johnstown, Altoona, Pennsylvania, Lincoln, Hastings, Kearney, Nebraska.
1: Yeah.
0: Wow. Charlotte, North Carolina, Sacramento, Stockton, Modesto στην Καλιφόρνια, Knoxville, Tennessee, Memphis, Tennessee, Albuquerque and Santa Fe, New Mexico, San Francisco, Oakland, San Jose, επίσης στην Καλιφόρνια, Buffalo, New York, Tallahassee and Thomasville, Georgia, Tallahassee στη Φλόριντα, Yakima, Pasco, Richland και Kennewick στη Washington, Janesville στη Φλόριντα, Houston στο Texas, Nashville στο Tennessee, Las Vegas στη Νεβάδα, Charleston, Huntington, West Virginia, Greensboro, High Point, Winston-Salem στη North Carolina, St. Louis, Panama City, Florida, Green Bay και Appleton, Wisconsin, Syracuse, New York, Richmond, Petersburg, Virginia, Louisville, Kentucky, Kansas City, Cincinnati, Ohio, Minneapolis, St. Paul, Shreveport, Louisiana, Davenport, Iowa, Rock Island, Illinois, correct?
1: Correct.
0: Honolulu, στην ωραία Χαβάη, Wilmington, North Carolina, Omaha, Nebraska, Charleston, South Carolina, Bargon στο Maine, Greenville, Spartanburg, South Carolina, Asheville, North Carolina, Anderson, South Carolina, Birmingham, Alabama, Columbus, Georgia, Raleigh, Durham, North Carolina, Fresno, Visalia, California, Harlingen, Weslaco, Brownsville, McAllen στο Texas. Λοιπόν, αυτά. Thank you so much. Μέσα από την καρδιά μας σας ευχαριστούμε που συντονίζεστε, μας ακούτε και χαιρόμαστε γι' αυτό.
1: From coast to coast, from east to west, Greeks are everywhere. And thank you for spending some time with us right here in Boston on Grecian Echoes.

0: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι διοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
1: Hi, Kalimera. This is Art Stammers of AWS Business Services. At AWS Business Services, my commitment extends beyond facilitating transactions. It's about empowering small businesses through innovative payment and energy-saving solutions. Our team's effort in streamlining cash flow via modern payment equipment, alongside providing significant electric bill reductions through community solar, have been the cornerstone of our success. Call me, Art Stammers, and save money. 617-877-1007. Again, 617-877-1007. Thank you and ευχαριστώ.

εκεί που τελειώνει ο πόνος και η τρέλα, αρχίζει η σκέψη, τα πηγαίνε κι έλα και χάνομαι.

0: Good Morning from Yanni's Distributing with their beer, wine, and spirits. Greek beers, Mythos and Fix, wineries, Kurtaki, Voyagis, Costa Lazaridis, Kechris, Tselepos, Yerovasiliou, Vivliahora, Nine Muses, Malamatina, and now Estate Hadzimichali. Also a great selection of spirits, Plomari Ouzo, Haraki Tsikoudia, Idoniko Tsipouro, Psichis Masticha. You'll find all these great Greek libations at your local Greek liquor store and at many restaurants. For more information, call Yanni Mirisi at 413-330-7245 or visit their website at www.yannisdistributing.com.
1: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatko, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care με καταστήματα στο Newton και στο Watertown έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
2: Enjoy an idyllic New England escape at the Wyndham Newport Hotel, offering modern accommodations, exceptional amenities, and spectacular water views. Situated in picturesque Middletown, the Wyndham Newport Hotel is just 3 miles from downtown Newport, reachable via our convenient shuttle. Top attractions such as the Newport Mansions, Newport Cliff Walk, and the International Tennis Hall of Fame are just minutes away. Take a dip in our heated indoor pool, work out in our state-of-the-art fitness center, which is open 24/7, and indulge in fresh seafood at our on-site restaurant and bar. The Wyndham Newport Hotel features spacious guest rooms, and the suites are appointed with king-sized beds, free Wi-Fi, and other thoughtful conveniences. If you're hosting a conference, celebration, or wedding, the non-smoking property offers 25,000 square feet of versatile event space, including two elegant ballrooms and exquisite outdoor venues. Use of technology, creative catering, and a team of attentive planners ensure that every occasion is one of a kind. The Wyndham Newport Hotel, located in Middletown, Rhode Island. Contact them at 401-236-2020 for more information. Greek family owned.
3: Το όνομά μας Εγγύηση Ποιότητας. KCR. Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτίμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
0: Good morning from the Calivas Insurance Agency of Massachusetts Avenue in Arlington. Their staff, Charlie, Mike, Eleni, Vicky, are anxiously awaiting to service you. And they can assist you in Greek as well. Business and commercial insurance, personal insurance, life, group, and bonding. Also representing some of the largest insurance carriers, such as Safety Insurance. Again, good morning from the Calivas Insurance Agency of Arlington with telephone number 781-648-0060.
4: Shout out to Charlie Calivas, his entire staff over at the Calivas Insurance Agency. Time in our studios is about 10 minutes past 11 o'clock. Again, it is our Sunday morning big show. I'm your host, Teddy Dimitriadis. I let Nicoletta out a little bit early. She had to go to church. And we will be here right up until 1 o'clock. Bench warmers from 12 to 1 right here. And don't forget Peter Kukritis' Greek Voice of America coming up from 1 to 2. All right, let's go. Let's just keep this music going. Let's go. Let's do a few Zebekika. I'll crank the Claudino a little bit. We'll get it going for you on this final hour before the bench. Lafos Mumegalo.

0: σου Άρη με τα ζεμπέκικά σου.
1: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
2: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 AM and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

0: Αθήνα International Market. Ένα μαγαζί γεμάτο με γεύσεις και μυρωδιές από όλες τις γωνιές της Ελλάδας στην καρδιά του Μπρόκτον της Μασαχουσέτης. Υγιεινά, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας σε πολύ καλές τιμές. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, ελιές, τυριά, όσπρια, ζυμαρικά, πίτες, ψωμί, γλυκά και χίλια είδη snacks. Αθήνα International Market στο 753 Pleasant Street στο Μπρόκτον. Δευτέρα και Τρίτη ανοιχτά από τις 8 έως τις 6 το απόγευμα και από Τετάρτη μέχρι Σάββατο από τις 8 έως τις 7 το απόγευμα. Την Κυριακή κλειστά.
1: Good morning from Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm, with practice areas in labor, education, construction, and municipal law. Contact him at 508-860-1482.

0: Γεια σας φίλοι ακροατές της Ακροατίας. Εδώ είμαι πάλι σήμερα. Συνεχίζουμε με την ελληνική φωνή και θα ανοίξω σήμερα το μουσικό μέρος του προγράμματος με δύο τραγούδια ακαπέλα. Το πρώτο, δημοτικά βέβαια, το πρώτο με την Ελευθερία Αρβανιτάκη.
1: Όλα του κόσμου τα πουλιά

0: και το τρίτο τραγούδι τώρα. Δωδεκανήσιο. Βλέπω στο ιστορικό ημερολόγιο πως σαν σήμερα, 28 Ιουνίου το 1946, τα Δωδεκάνησα αποδόθηκαν στην Ελλάδα.
1: Αχ, με έναν τριχάντη ράτσι φέτος το
0: Καραμπεσίνη και Σαρή.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δωτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέτης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζω αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεμκερίδη. Τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Σήμερα έχουμε αφιέρωμα στην Στέλλα Γκρέκα. Η εκλεκτή εκείνη καλλιτέχνης, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Στυλιανής Λαγκαδά, είχε γεννηθεί 1η Απριλίου του 1922 και πέθανε 6 Ιανουαρίου του 2025. Εργάστηκε μόνο 2-3 χρόνια στη δεκαετία του 40 και μετά προχώρησε στην ιδιωτική της ζωή. Εντάξει όμως πολλά υπέροχα τραγούδια.

το πρώτο που θα ακούσουμε σήμερα με σύνδεση του Κώστα Γιαννίδη με στίχους Δημήτρη Γιαννουκάκη από το 46. Χθες το βράδυ ονειρεύτηκα. Στέλλα Γκρέκα.

Από το 46 και το δεύτερο, σύνθεση του Μιχάλη Σουγιού, με στίχους Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου, «Πού να είσαι τώρα», Στέλλα Γκρέκα.

Και το τρίτο, σύνθεση του Γιάννη Βέλα με στίχους Νίκου Φασέα από το 46, γύρισε, λέει η Στέλλα Γκρέκα, μαζί με τον Τόνι Μαρούδα σε αυτό.

Να ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιερίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617-325-2900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. The Cooperative Bank, Member FDIC, Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Μία και 28 λεπτά ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού τώρα στη βραδινή εκπομπή, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική Μασαχουσέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, όλες τις πόλεις και χωριά εκεί, δυτικά μέχρι το Βούστα και περίχωρα και νότια μέχρι το Μπρόκτον και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Έχουμε μια ανακοίνωση από τη Μητρόπολη Βοστόνης. Η Ελληνοορθόδοξη Μητρόπολη Βοστόνης είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει το διορισμό του Αθανασίου Θεοδοσιάδη και της Μαρίας Μπρεγιάννου Λιακοπούλου ως νέων διευθυντών της χωραφτικής ομάδας της Μητρόπολης Βοστόνης. Η Μητρόπολη εκφράζει ειλικρινή ευγνωμοσύνη στον Δόκτωρα Τζοάν Πάπα για τα πολλά χρόνια ηγεσίας και προσφοράς του, τα οποία συνέβαλαν στην ενδυνάμωση και ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας. Οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 είναι πλέον ανοιχτές, με τα μαθήματα να ξεκινούν την 5η 10η Σεπτεμβρίου. Πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες εγγραφής είναι διαθέσιμες από την Μητρόπολη Βοστόνης, η οποία προσβλέπει στη συνεχή ανάπτυξη αυτής της σημαντικής διακονίας και στο να μοιραστεί τη χαρά του ελληνικού χορού με τις μελλοντικές γενιές.

Έχω για σας όπως κάθε Κυριακή μια σύντομη ανασκόπηση της εβδομάδας. Στην Ελλάδα μας δεκάδες φωτιές σε όλη τη χώρα λόγω της χρόνιας ξηρασίας κρατάνε σε ετοιμότητα ολόκληρη την προσβεστική υπηρεσία. Ο πρώτος υποψήφιος Έλληνας αστροναύτης, Ανδριανός Γολέμης, απόφοιτος ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου, έχει ήδη αρχίσει εκπαίδευση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος με 350 εκατομμύρια ευρώ αρχικό λογαριασμό από Ελλάδα για πτήσει στο διάστημα μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Μπράβο! Στα παγκόσμια νέα, το πρωτοφανές ανθρώπινο δράμα συνεχίζεται στη Βενεζουέλα. 1.400 μέχρι τώρα τα θύματα και πάνω από 50.000 αγνοούμενοι συνεχίζουν να σκάβουν στα συντρίμια και να αφουγκράζονται για ίχνη ζωής. Τέταρτη μέρα μετά τα 2 Ρίχτερ, οι ομάδες διάδοσης ακολουθούν τον κανόνα των 4, ο οποίος υποθέτει ότι οι παγιδευμένοι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν 4 λεπτά χωρίς αέρα, 4 μέρες χωρίς νερό και 4 εβδομάδες χωρίς φαγητό. Παραπέρα, το πρωτοφανές κύμα καύσωνα που πλήττει τη Δυτική Ευρώπη προκαλείται κυρίως λόγω της επιδεκαετίας καύσης άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στον Περσικό κόλπο και στο Λίβανο, το ερώτημα είναι εάν έχουμε πάψει πυρός για 60 μέρες, ναι ή όχι. Και γιατί συνεχίζονται τα αλληλοχτυπήματα ΗΠΑ και Ιράν στα στενά του Ορμούζ. Στην Αμερική μας, δεκάδες δασικές φωτιές εκτός ελέγχου στα βραχώδη όρισης στις δυτικές πολιτείες. 6 στη Γιούτα από τη Δευτέρα, η μεγαλύτερη έχει ήδη κάψει 111 τετραγωνικά μίλια σε γενικότερη ξηρασία και οι αρχές περιορίζουν τα ερωταστικά πυροτεχνήματα της 4ης Ιουλίου. Με 2 αποφάσεις, την 5η το Supreme Court με την σούπερ πλειοψηφία 6-3 δίνει το δικαίωμα στον πρόεδρο Τραμπ να διώχνει Αιτινούς και Σύριους και από άλλες 10 χώρες μετανάστες παρά την προσωρινή άδεια που έχουν προτού ξεδαστούν από το δικαστήριο. Και με τη 2η, οι πρόσφυγες που περιμένουν στα σύνορα δεν έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άσυλο. Με σχόλιο της, η φιλελεύθερη δικαστήνα Σόνια Σότομαγιόρ χαρακτήρισε ως βράβευση του πρόεδρου Τραμπ για τις 2 αυτές παρανομίες του. Στο Μουντιάλ, ο πρώτος αγώνας της φάσης των 32 αρχίζει σήμερα στις 3 η ώρα Νότια Αφρική Καναδάς. Ο καιρός στη Βοστόνη, μάλλον συννεφιασμένος, μερική συννεφιά θα έλεγα σήμερα, το ίδιο και αύριο με περίπου 75-80 βαθμούς και την 3η, αν δεν κάνω λάθος, προβλέπεται βροχή πάλι. Εντάξει, άρα πέρα. Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή 28 Ιουνίου, ανακομιδή λειψάνων Κύρου και Ιωάννου Αναργύρων. Και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 15 Ιουνίου, Ιερονίμου Οσίου, Αμός Προφήτου, Αχαϊκού και Στεφανά Αποστόλων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Μια ματιά στο ιστορικό ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως αν σήμερα 28 Ιουνίου το 1838 η πριγκίπισσα Βικτόρια ανεβαίνει στο θρόνο της Αγγλίας και άρχισε την Βικτοριανή εποχή, η οποία κράτησε 70 χρόνια, όπως και της μετέπειτα της πρόσφατης Ελισάβετ.

της Αυστρίας Φερδινάντο, δίνοντας την αφορμή για την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αιτία βέβαια ήταν πάντα τα οικονομικά συμφέροντα των κρατών της Ευρώπης τότε. Όπως και σήμερα και κάθε εποχή. Το 1917. Το 1919, 5 χρόνια μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, υπογράφεται στο Παρίσι η Συνθήκη των Βρασαλιών, με την οποία πέφτει η ευλία του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Μεγάλη χαμένη βέβαια ήταν η Γερμανία. Το 1942 το Αφρικανικό Σώμα του Γερμανού Στατάρχη Ρόμελ νικάει την 8η Βρετανική Στρατιά στην Αίγυπτο. Και τέλος σαν σήμερα, το 1965, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζόνσον δίνει την έγκρισή του για τις πρώτες χερσαίες αμερικανικές επιχειρήσεις στο Βιετνάμ. Δυστυχώς. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Θα συνεχίσω τώρα με ένα δείγμα από τα τραγούδια που ακούσαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής την περασμένη εβδομάδα, κάθε βράδυ, 6.30 με 7, το ημίωρο αδερφών Σκάλκου. Την... πότε ήταν? Την Δευτέρα το βράδυ ακούσαμε μερικά τραγούδια από τη δεκαετία του 60, ειδικά από το 65. Ένα από αυτά. Σύνδεση του Τζαμπέτα με στίχους Χάρη Βασιλιάδη, τα Δειλινά με τη Δίκη Μοσχολίου.

Την Τρίτη το βράδυ ακούσαμε στο ημίρο Σκάλκων συνθέσεις του Μάνου Λοΐζου. Η Χαρούλα Αλεξίου ήταν μία από τις υπέροχες συνεργάτητες του εκλεκτού αυτού συνθέτη. Να την ακούσουμε σε ένα από αυτά.

Ευχαριστούμε. Είναι για μας, όπως καταλαβαίνετε, αξεπέραστες αυτές οι βραδιές. Αισθάνομαι πολύ περήφανη που είστε τόσοι πολλοί για αυτό το μεγάλο φίλο, για το Μανολοΐζο.

Μπείτε μέσα στο κοντινότερο Market Basket και θα βρείτε όλα τα προϊόντα που προτιμάτε και άλλα που πρέπει να δοκιμάσετε, όλα ανώτερης ποιότητας με τις χαμηλότερες τιμές και άπτεστη εξυπηρέτηση από τους και τις υπαλλήλους. Και με τιμές special σε πολλά είδη που ισχύουν από Κυριακή με Σάββατο. Είμαι βέβαιος, θα διαπιστώσετε κι εσείς με την πρώτη όπως και εγώ, ότι ο λογαριασμός για τα τρόφιμα θα είναι χαμηλότερος από όλα τα άλλα σούπερ μάρκετ. Εγώ το έχω διαπιστώσει 10 χρόνια τώρα. Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Διασκεδάστε στο The Sphina κάθε πέμπτη βράδυ με τον Γιώργο Καμινάρη. Και ο Chris Lianos στο Boswell Fine Wines μας έχει όλα τα ελληνικά κρασιά και τις μπύρες και τα λικιώρες. Προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Boswell Fine Wines, 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Τετάρτη βράδυ στο ημίωρο Αδελφών Σκάρκου, 6.30 με 7, είχαμε αφιέρωμα στον Λουκά Νταράλα, τον πατέρα του Γιώργου Νταλάρα. Ένα από τα πιο φημισμένα τραγούδια του, το «Βουνό».

Πέμπτη βράδυ είχαμε αφιέρωμα στο Γιώργο Μητσάκη, ο οποίος μαγνητοφώνησε, ηχογράφησε μάλλον, μερικά από τα αθάνατα λαϊκά τραγούδια του με ένα νέο συγκρότημα, νέους καλλιτέχνες, τέσσερις νέους καλλιτέχνες, Γιάννη Μπογδάνο, Σοφία Διαμαντή, Φραντζέσκα Καβαδία και Γιώργο Μελά, το 75, εκείνος βέβαια συνέχισε να παίζει μπουζούκι και σε αυτό το... και σε αυτή την ηχογράφηση. Να τους ακούσουμε τώρα αμέσως στο τραγούδι «Ο Ναύτης».

χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελοι Οδοντών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα. Θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-7040. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street, Weymouth, με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις, εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, λαπτίστα κλπ. Επίσης, ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

Παρασκευή βράδυ, στο ημίωρο αδελφών Σκάλκου Γιώργου και Δημήτρη, είχαμε αφιέρωμα στον ελληνικό σινεμά. Ναι, από τον ελληνικό σινεμά άρχισαν να βγαίνουν τα ωραία λαϊκά τραγούδια στη δεκαετία του 60.

Να ευχαριστήσω τους αδελφούς Κάκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προφέρουν το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής κάθε βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, με αθάνατα λαϊκά τραγούδια, 6.30 με 7. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Και θα κλείσω με μια σύνθεση του Χατζηδάκη, με τον Μανώλη Μητσιά. Έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή μου, μην ξεχνάμε Χατζηδάκη.

Να κλείνω λοιπόν σιγά σιγά, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή, μια ευχάριστη εβδομάδα. Οδηγείτε προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου. Καλή αντάμωση βέβαια, αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό, αύριο Δευτέρα με τον Μελέτη. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα θρησκευτικό πρόγραμμα, ένα άλλο ένα πρόγραμμα από τη Νέα Υόρκη και στις 4 και μετά ελληνική μουσική όλη τη νύχτα. Απολαύστε. Γεια χαρά.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τυχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.